0: Αχτέρην ζωτζινε, ως μάλλον νηπίνε, να σε χαναγουία. Νύχτη ολόμετε, και τελειώς κρυάμετε. Νύχτη αλάμετε, και τελειώς κρυάμετε. Χέντε ούι να υπερέχτε. Νύχτη αλάμετε, και τελειώς κρυάμετε.
1: Jetzt Hunger, Durst, Spontanbesuch? Lokaldealer X liefert alles. Snacks, Drinks, Chips, Schokolade, Vapes, Raucherbedarf, alles was du brauchst. Sofort und überall hin. In nur 15 Minuten.
2: 365 Tage. Von morgens früh bis Mitternacht. Jederzeit.
1: Lokaldealer X. Nummer 1 auf Volt, Uber Eats und Lieferando. Probier es aus und erlebe selbst warum.